Ναι, εγώ μου έρχομαι το παρεσίτι. Σας είπα λέει. Μπρούκουν το μάτι. Από μάτι κουλό να μάτι μάτι πάπα μάτι. Ρίτα σε πέγουε. Ωιόο.

άρε πατανού να απανάει. Plus 276-165-0528 plus 276-165-0524 and open number 2 on Mary. A Chris Alefa Mudariro. And a Kambokanon Ziko 1D9 featuring Zandile.